t'appelles comment?

and know not what they do. Blessed are

Blessed are pure in heart, for they shall see God. Blessed are

vent des avions brisés. N'ayant plus rien à perdre,

0: t'appelles comment ?
1: Mélodie.
0: Mélodie, comment ?

the bed.

Είμαι ή δεν είμαι έξω από το χρόνο. Τίποτα δεν με κρατάει εδώ. Μόνο εγώ. Τα feelings είναι επίπεδα και ξέρω ότι αυτό είναι θέμα οπτικής. Δεν μπορούν πάντα να με θεραπεύουν άλλοι. Να θεραπευτώ. Μόνη μου. Να αυτοθεραπευτώ. Η παρηγοριά δεν είναι επιλογή. Όταν είμαι έξω από το χρόνο. Κάποια μέρα θα είμαι μόνη μου και θα εξαρτάται από μένα να είμαι εγώ.

0: από μένα να είμαι εγώ.
1: Καλησπέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, είναι η εκπομπή Antiviral, η εβδομαδιαία συνάντηση του Fractal Press, του αθηναϊκού φανζίν που ετοιμάζεται να επανέλθει σε εκδοτικές περιπέτειες με το ακροατήριο του Strum Radio. Τα λέμε κάθε Παρασκευή απόγευμα από εδώ. Σήμερα αρκετά καινούργια πράγματα, κάποια πολύ αναμενόμενα τουλάχιστον για μένα, όπως ας πούμε η Phoebe Bridgers και οι Afghan Whigs, δύο δίσκοι με τους οποίους θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Καλή ακρόαση!

Αυτό ήταν το «I Can't Wait», το τραγούδι που επέλεξε για το νέο της βίντεο για την προώθηση του «Lost Weekend», του πολύ αναμενούμενου άλμπουμ της η Phoebe Bridgers, η οποία έκανε μια υποδειγματική καμπάνια προώθησης τους προηγούμενους μήνες με μικρά επιλεγμένα live, αρκετά όμως, όχι λίγα, στα οποία δεν επέτρεπε, όποιος ήθελε να μπει τέλος πάντων, έπρεπε να αφήσει το κινητό του στην είσοδο. Αυτό από μόνο του αντιτίθεται στο trend της εποχής, στο mainstream της εποχής που λέει ότι πάω σε ένα event για να δημιουργήσω αναμνήσεις και οι αναμνήσεις δημιουργούνται στη σημερινή, ας πούμε, νοοτροπία που επικρατεί. Οι αναμνήσεις για να δημιουργηθούν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει οπτικό υλικό το οποίο μετά να περάσει και στα social κλπ. Η Phoebe λοιπόν αντιτάχθηκε σε όλο αυτό, έτσι κι αλλιώς ήταν πάντα ανήσυχο πνεύμα θα έλεγα. Η αλήθεια είναι όμως ότι μέσα από όλο αυτό το κόλπο, όλη αυτή την επιλογή για την πρόθεση του δίσκου, δημιουργεί μια νέα τάση, η οποία λέει ότι τα ψαγμένα δεν θα παίζονται στο σειρμό των social. Θα είναι antiviral, για να παίξω και λίγο με την εκπομπή. Συνεχίζουμε, θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι μέσα από το Lost Weekend της Phoebe Bridgers. Το επόμενο κομμάτι που διάλεξα είναι το πανοράμα. Πάμε.

Εδώ και περίπου 4 λεπτά έχουμε περάσει στη νέα δουλειά των Afghan Whigs, που μπορεί να μην ήταν πολύ αναμενόμενη ανά τον κόσμο από τα mainstream media, αλλά από εμάς τους fans του Ντούλη και της παρέας του, ναι, το περιμέναμε πώς και πώς και ανταμυφθήκαμε. Αυτή ήταν μία από τις πολλές όμορφες στιγμές του άλμπουμ, το «The Deepest Part of the Darkest Shadow». Έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία και πολύ αφηγηματική και επεξηγηματική σε πολλά σημεία συνέντευξη ο Greg Dooley στο Guardian. Πραγματικά αξίζει τον κόπο, τσεκάρετε εκεί στο ίντερνετ. Μιλάει πάρα πολύ και για παλιές δουλειές και κυρίως μιλάει για την εξέλιξή του, πώς έμαθε να είναι φεμινιστής, έχοντας μεγαλώσει με τελείως άλλες προσλαμβάνουσες και έχοντας προκαλέσει και αρκετές παρεξηγήσεις στο γυναικείο πληθυσμό και στα Riot Girls των 90s. Ακόμα ένα κομμάτι λοιπόν από το Afghan Whigs και αμέσως μετά θα περάσουμε να ακούσουμε ένα από τα κατεξοχήν Riot Girls των 90s σε μία από τις πρώτες δισκογραφικές της απόπειρες. Είναι η Corinne Tucker των Slater Kinney, αλλά από ένα άλλο σχήμα. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε.

Οι κυρίες που μόλις ακούσαμε ονομάζονται Heavens to Betsy. Έδρασαν στα early 90s. Το αποκορύφωμα ήρθε προς το τέλος της μπάντας με την κυκλοφορία αυτού εδώ του άλμπουμ που ακούσαμε, το Calculated του 94, από εκεί ακούσαμε το Stay Away. Η Corinne Tucker λοιπόν πρωτοστατεί στα φωνητικά στις Heavens to Betsy, και με το που έληξε η υπόθεση Heavens to Betsy το 94 δημιουργήθηκαν οι Slater Kinney που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Γιατί παίζουμε όμως Heavens to Betsy? Γιατί ανακοίνωσαν επανασύνδεση. Βασικά συμβαίνει το εξής. Το αισθάνομαι κι εγώ από τη δικιά μου, το δικό μου μετερίζει, ας πούμε. Προφανώς είμαστε όλοι αρκετά μεγάλοι όσοι δράσαμε τη δεκαετία του 90. Προφανέστατα όμως δεν είμαστε τόσο μεγάλοι ώστε να τα παρατήσουμε. Έχουμε αρκετή εμπειρία, έχουμε γνώσεις και κυρίως έχουμε ακόμα αυτή τη φλόγα, να το πω ευγενικά. Οπότε, για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και στην Corinne και σε εμάς και σε άλλους. Πάμε να ακούσουμε λίγο Slater Kinney και αμέσως μετά το νέο single προπομπός του επόμενου άλμπουμ των Fontaines D.C.

0: Μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις του φετινού Αυγούστου στο δικό μας μουσικό κύκλο, τέλος πάντων, ήταν η ανακοίνωση των Fontaines DC για το Dopamine Chamber, το πέμπτο τους άλμπουμ. Το περιμένουμε 16 Οκτωβρίου. Το Marianne που ακούσαμε είναι το νέο σίγγλ μέσα από αυτό το άλμπουμ. Έχουν βγάλει μάλιστα και μια ωραία προσφορά με τίμιες πραγματικά τιμές στο site τους για pre-orders και για μπλε βινήλιο και για μαύρο βινήλιο και για το CD και για μπλουζάκια. Αλλά κυρίως σας μείνουμε στο ότι είναι τίμιες, ο τιμοκατάλογος είναι όπως πρέπει νομίζω. Φεύγουμε από το Δουβλίνο για τους Fontaines DC, πάμε στο Νότιο Λονδίνο σε ένα από τα κολλήματα μου τα τελευταία χρόνια, η Dry Cleaning.
1: By the balls of my feet, go somewhere, read something, go for a walk, listen to something, hiccup, hiccup. Racing ahead, laser in.

Λίγο πριν ακούσαμε τους Temples από τη νέα τους δουλειά, το album Please. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Vendetta. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε. Αμέσως μετά ακολούθησαν οι Stress of Harry Regard. Αμερικάνοι είναι αυτοί. Και αυτό ήταν το Robot Dogs, το καινούργιο του συγκλάκι. Έχουν βγάλει ένα άλμπουμ πριν 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Okay, ήταν το άλμπουμ. Τώρα μου φαίνεται ότι θα κάνουν το break. Πάντως, αυτοί που έχουν κλέψει ήδη τις εντυπώσεις από πέρυσι είναι οι Yahweh Nail Gun που ακολουθούν μέσα από το 45 Pounds, την περσινή τους δουλειά.

just

Τα τελευταία λεπτά απολαύσαμε ένα απόσπασμα, ένα από τα πιο ήρεμα, θα έλεγα, κομμάτια από τη νέα κυκλοφορία των Big Special, που όπως είπε και ένας παραγωγός του BBC, είναι όντως και Big και Special, το τρομερό ντουέτο των Βρετανών, αν θυμάμαι καλά. Έχουν σαφείς επιρροές και από τους Fleetwood Mods, με τους οποίους έπαθα το εξής, μέσα στη φούρια έτσι που ακούμε πια τους δίσκους ψηφιακά και δεν κοιτάμε πολύ credits κλπ. Άκουσα τη φωνή σε αυτό το κομμάτι, είπα αυτή μοιάζει με τη Σου, αλλά δεν έδωσα καμία άλλη σημασία, εννοείται. Τις προάλλες λοιπόν, κοιτώντας επιτέλους τα credits, βλέπω featuring Σου.

0: Thanks. Very nice to be back in Tokyo again.
1: Yeah.
2: Me, Astro Boy.